0: κουλάς του μκουβάβι.
1: Τένα τούμπο μίντσιν. Σατσία τένα εύα... Εύα τένα μτούμπο ε. Τούμπο λέεις. Να να μάφνει... Φίταν τέμα να ρέτς. Να μαφίσου να μίσου να νουάνε κίζε οτσάν. Να ουάν τένα φνά λεπτά ρέτς. Τσιτέ, τα λούδαν τσιτέ, μανό κασπούς ραγωμαντέ. Τσι μανά σατάνα να... Εσό εύα τένα μανά σατάνα να ματέτηκε μανό σέλα.
2: Τένα να πτούμπο να ντε ολούρα τι τένα να πτούμπο. Ναι, θα καφούνα σαν τάντρο να σα τρει. Μιζάνε τι με την τένα νόντα τα ρεμανό, μπα ήρθε σαν τη ρεφανόνια φαγιανκού. Ματάω τα χωρίτα να σα τερίτα να τσίτα μάστι, ματάω τα. Αν τα βατσάνα λουσάνε, νικί στον φόκαν τσάν μίτσε. Τα τε βατσάνα, τε ρεσέντα φόκα και λέρα τη μανα σατάνα, να τη μαπιά σα σέλα φόνα σαν. Σε ένα τότε, ο αντένα μοιάσα μου τη σοϊτά να ρισό, μονοκά σκού.
3: Βαναμαν, τούμπο φίρι, ερούμ μάτεν νίζι. Άρα, μου κουμανούκαν όλου ζάν, νίλετσα με τσιμίλαν τάντων. Τα σαν να μου κουμανούκαν όλου ζάν, τεμ τάντων, να τένα ξατίζα, μισό, μισό, νεο κούνα, ξαμε τσι αρούβα. Τα σαν να μου κουμανούκαν όλου ζάν, τα μπολα νίσι μάτε, να τσιμίσω μάτ, τεμ ηλένα γιάν, φιταν ρίμαν. Βαν πέσω μάρο ζάν, φιταν ρίμαν, αβατσουέ, βαν νίλα ρερέ, να ουτσάν. Κομμάτι φανε τάνα να βγει, μάνα σαν τάνα να μ' σαφούν ματέτια. Μάνο κασπούσι. Τι βάτσα μου, τι μάνα νου κονα να ρακαφέ πίτα σαν. Σέρουν δεν να ακούμε νου κον.
4: Σαν νου κονα σαν, βόνα νου κον, πολλά τσιμ τον δαμάσκαρα, τσι ένα πιταν δέμα να τη φαντάνα να φόνα, βόνα νου κον, μίτσα νι πιπίτα ρίτ. Σαν νι σου αρκάν, τάν δέμα, πατσι νι μεν το τσιπίο φαντακάν. Σέν φουλούν. Τι πιταν δέμα να τάτσι νου βιτέσε, δεν είχα φαντάνα να νου κατάν φουλούν, έκα τάν δόμο να μτάνα να φόνα. Να είναι πιο πεσάνα, να είναι τάνα είναι δάλα.
1: Τενε αρφάβα, τι μεν τσι απέτα, τενε μου πατάω, τα... Ενε, φαφατέσα να μου σαν ρε φατούγκαν, φτώ να φατενώ να... Να βε, τσι λέει κόλο να φυρίσει, άρα μα φατενώ, α. Τε μάτενώ ρε βατά που τσόνι αντωνώ. Φασέγγου, ε, αλλιόμ σουρ κατσέμ τσα που ζεις λεφί τενένα.
0: Σώτα τουμπ κουλά, σώτα τουμπ βάβ.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: τι σακάφ θέλω ερνάν σόν νιπούανα βουλατσνείς να δε τένα μούραν τι σπανατίνα νεύσα έτσι άφακαν φάραν τι να είσαι όμπα άφακαν τίουαν ετσάνο άμπα άφακαν μέρτενα μλιαρέτα να φαματάωτ φατσι άφακα σαν τι είναι εκεί ζουν τουμάν νόν σαν τι σακάφ νεύσα έμ τι αφέλαν φάρτα σαν τι σακάφ νεμίτε να
2: Nun tsifananaka izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge matory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daholo le orinasa zao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana le
6: mitady volana ny vana any trano

0: Κάς λιρού εφαγήλ, τούν πάτον μπούλα παβήλ. Βουίς νε μάφι, από σειρα σειρ, μην ζαίφι φατούν γαλήρ.
1: Να ψάει, σα τον δάει, τον ουτούν τζα μπέν μασάει. Πέτ να πάκ λαρού να σακάει, μα τζα βασάκ τζα σι καταφάει. Τεν ένα τζαρας τζα να βαβάει, τζι μπέν τάφ πασα μη μαντάει. Τον ουκ πάει στου μη σπαντάει, σαν φοφού μα τζα καράει.
0: Zan re vre fa vre, rezon ki la bou bagabe, magi la tsouf na si meme.